grafo. Εις τις θαλάσσεις, νοί, αω, εκβάλωση, πατήρ, νεκρόν, νεκρόν, νεκρόν, νεκρόν. Νεκρόν.